νέα συνηθέρα από του λιμανικού αντιμετωπίζουν αντάω φαϊφίτ, λίματα. Εγώ είμαι ο πρωτόρμα να γυρνάνε τα ραπέδια γκάμπου που μοιάζουν σε μένα. Jadi istilah kaki lima ini berasal dari ukuran populernya, bukan cuma dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.